0: Δεν φαντάζομαι ότι διότι βόρεια την Παλαιγκαζιά μοίρα στην άλλη άγγου. Λίξα ο Σαόνεν, η Ρεφελίξα ήταν ο Γιούν, μοίρα στην άλλη άγγου. Ασύ, να μου σγουράει, θα μας γίνει κύριε Κουκουμπίρη Σάμαρη. Ο έγκο ότι θα ανακούει εδώ, εγώ ότι πολύ αστό παιδί δεν με τα πει. Μου ζω ότι κουμα δόζε, δόζε, πολύ αστό, πώς, αστό παιδί δεν όμω. Μα σκά την κύριο Λίρο. Αντέ, που δεν είναι κύριε Τρέκη, κύριε Τρέκη.
1: Όνα μουρμέζε. Νοφουγκάτι, μακάιντο, μακάιντα μπόζα εικόνα.
0: Ματίκο.
1: Ζούμε μακάιντο μουρι μπόζα, μα ήρα τη ζώδια. Εγώτε αζίντια αρούμε ανώτε ακαίντα κόνα να είναι μουκάζε. Άκουλο βίσα βίντι με τικά ζάνο, βίσα πάνε μουσουμπούε μάρε. Ζούμε μακάιντα ζώνα, ο βόνο ότι μαρέ ζήρι πάω. Saka mu makaro wapa sibe tsoka marei maka yerenge
0: inoshika kuma mamiro tsento inenge gunosik
1: na okay mazita mazita saka muchikuda umwe nere kana kuti modombo zorora
0: kedzeri ziyazi chipo asata tsika ngoti hapana wandati ndaona na ziyazi chipo.
1: Se é namba dzenyu ngoti muri akura unotenga makredit lek ma discartave saka muri munhu kwaye se é namba dzenyu mbepo
0: okay numero dzangu ndi 87 440 2305
1: mun munomwe mukadzera muna
0: no andina
1: okay muruda wakaita sei pam
0: Ruda Wane 30 to 34
1: anos.
0: Ah, 30 to 34. Tana iria problema.
1: Ah, ok, Mazita.
0: Depois da Zucumbira Wanyanjiro, number down to the other Zira, da Zucumbira Muzin, da Zucumbira Muzin, da Zucumbira Muzin, da
1: Zucumbira Muzin, da Zucumbira Muzin, da Zucumbira Muzin, da Zucumbira
0: Muzin, da Zucumbira Muzin, 2305.
1: Ok.
0: Ah, Mazita.
1: Mazita, Druto, mira a mensagem, minha mãe.
0: Alright.
1: Ok. Diz o João, diz o Ize. Ndizo ndo zvatiri kuita izvi mai manje mutungamiri wenyika wasumuka manje changamire Daniel Chapo. Asimu, ayo, uruko tambira mapepa vaku erengu waka. Ishinga akutasana ni mukombo tishazomboenda kumapoto ngekuti aruda kufura musangano. Wema shefe, ema lokali dadi, maloka dadi ese, watunga miri wacho, wari kumapoto kutawara odai saka. Pane tsamba yunga eruku erengu wapu. Pafoni ndia nalipo, bondia.
2: Joa, nungweja mude seresan.
1: Honde, tipe itizwe.
2: Ya, nini angwa, nisali piso mkaji. So, ndo dati simbo, pangana wano waduni wedi, wano waduni wedi. Ngati kwani sei kuti basi.

0: Τι φόβο Ιεσώα. Ζακανάκα. Μα πίνα μητσιρόγμπα. Τι πέει τι ζουί.
1: Είναι έχω μπρά μου τη ζητήρε μουσική αγγουένια σπαράτα κουκούρα και νερέρα.
0: Μπένια μπράτα.
1: Μπένια μπράτα.
0: Μπένια μπράτα. Είναι κουέντα κουνάνι ιονέι.
1: Ye ndikwenda kune mhuri yangu yese nevakandibereka wese nevanondiziva ngavatetekere kunzwa manzi iyoyi kuti zviri kuti sei.
0: Ngoma inoti kudini?
1: Kukura kwenherera.
0: Kukura kwenherera. Apa ndino ngoma dzandakwanisa kubata apa paukama muzita raShe ndapota. Makandirera, muzitarashe, murudo, nindapota.
1: Wala hizi ya kanaka hizi gairi irizani yoyo.
0: Hipi ya kona?
1: Yoyo yashi ya matawe renga yashi ya kanaka futi.
0: Da, renga zaka wanda.
1: Ma renga zaka wanda?
0: Paukama. Muzitarashe, yeah. Ndapota.
1: Isaye paukama.
0: Paukama.
1: Eh.
0: Zakanaka. Tinotenda,
1: Zakanaka, muita basa zakanaka.
0: Tatenda.
1: Isokwadi.